0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

φεγγαριού της γειτονιές. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.breakfm.com.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.com.

Και επειδή κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, έτσι και εμείς, θα πρέπει να πει, για, να μιλήσει για πολύ σοβαρά θέματα μέσα από γνώση, μέσα από αποκρισταλωμένη άποψη, έτσι και εγώ θα σας δώσω την κορυφαία ακαδημαϊκή είδηση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα τρία ζώδια που δεν θα σου πούν ποτέ τι πραγματικά νιώθουν. Χαμογελούν, συμφωνούν, αλλά μέσα τους γίνεται χαμός. Αν ανήκεις σε αυτά, ξέρεις ήδη το γιατί. Ποια είναι αυτά? Θέλετε να σας πω? Έχετε περιέργεια? Θα σας πω αμέσως. Ο Σκορπιός είναι το απόλυτο κλειστό βιβλίο. Μπορεί να σε παρατηρεί, να σε αναλύει και να ξέρει τα πάντα για σένα, αλλά για τον ίδιο σχεδόν τίποτα. Τα συναισθήματά του είναι βαθιά, έντονα και συχνά ακραία. Όμως δεν τα εκφράζει εύκολα, γιατί φοβάται να μην εκτεθεί. Προτιμά να κρατά τον έλεγχο και να αποκαλύπτεται μόνο όταν νιώθει απόλυτη ασφάλεια. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Αν σου πει τι νιώθει, σημαίνει ότι έχει ήδη ρισκάρει πολύ. Δεύτερο ζώδιο που κρύβεται είναι ο εγώκερος. Ο εγώκερος δεν είναι ότι δεν έχει συναισθήματα, απλά δεν τα θεωρεί προτεραιότητα να τα εκφράζει. Είναι πρακτικός, συγκρατημένος και πολλές φορές δείχνει ψυχρός, αλλά στην πραγματικότητα απλά δεν θέλει να φανεί ευάλωτος. Και τέλος, εμείς οι υδροχόοι. Ο υδροχόος είναι ίσως το πιο αντιφατικό ζώδιο σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μιλάει ασταμάτητα για ιδέες, σχέδια και θεωρίες, αλλά όταν φτάνει στα προσωπικά του συναισθήματα, εξαφανίζεται. Δεν του αρέσει να μπαίνει σε κουτάκια και αποφεύγει τις βαριές συναισθηματικές συζητήσεις. Προτιμά να κρατάει μια απόσταση ακόμα και από ανθρώπους που αγαπάει, γιατί έτσι νιώθει ελεύθερος. Αυτό όμως συχνά μπερδεύει τους άλλους, που δεν ξέρουν πότε και πού πραγματικά στέκεται.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

βρέθηκε και αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε δεύτεροι. Το πιο αρχαίο ερωτικό γράμμα γκράφιτι στον κόσμο βρέθηκε σε ελληνικό νησί. Τι νομίζετε, θα βρούμε τα γατιά να κάνουν γκράφιτι? Τι να κάνουν? Όταν αυτοί ανακαλύψανε το κρέας, εμείς είχαμε 500 χοληστερίνη. Πλάκα μου κάνετε. Ανακαλύψεις για την ερωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα από πέτρινες επιγραφές 2.500 χρόνων. Missing tough love forever και τέτοια. Για την απομακρυσμένη Αστυπάλαια ο λόγος, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ανακαλύφθηκε το παλαιότερο γνωστό ερωτικό γκράφιτι στον κόσμο. Η ανακάλυψη έγινε το 2014 και χρονολογείται από τις αρχές του 6ου έως τα τέλη του 5ου αιώνα. Πω, φοβερά πράγματα. Μία από τις επιγραφές απεικονίζει δύο φαλούς χαραγμένους σε μία επίπεδη επιφάνεια βράχου στην περιοχή του Βαθύ, ενώ δίπλα βρέθηκε και το όνομα Διών. Μία άλλη επιγραφή που βρίσκεται 52 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αναγράφει με λεπτομέρεια τη φράση «Νικασιτήμος ο υφέ τιμιώνα», υποδηλώνοντας την όμορφη καθημερινή έκφραση του έρωτα. Πω.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Έρχεται η νέα μόδα η οποία φεύγει από τα smartwatch. Το ξέρετε, τα θυμάστε, το ξέρετε, όλοι έχετε φαντάζομαι από ένα ή όσοι δεν έχετε κάποιος στην οικογένεια έχει. Λοιπόν, τα smartwatch λοιπόν μένουν πίσω γιατί τώρα έρχονται τα smart ring. Ο Χριστός και Πανέγερα, ρε παιδιά, δηλαδή να αφήσουμε τώρα τα αυτά, τα ρολόγια και να βάλουμε δαχτυλίδια. Γιατί θα βλέπουμε την ώρα στο δαχτυλίδι. Φοβερά πράγματα γίνονται.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Αυτό είναι το ελληνικό νησί που πνίγεται στα σκουπίδια. Δεκάδες παράνομες χωματερές απειλούν τον τόπο. Μαντέψτε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τόπος. Έντονος ο προβληματισμός στους μόνιμους κατοίκους. Μια εικόνα που θύμιζε για τα προκαλεί έντονο προβληματισμό σε αρκετά σημεία της Σαλαμίνας, όπου οι παράνομες χωματερές εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα του νησιού. Δήμαρχο δεν έχει αυτό το νησί. Κοινοτάρχες αυτά δεν έχει αυτό το νησί εκεί. Αστυνομία δεν έχει εκεί. Να πάνε αντιστήσουν εξωτερικότεροι. Ποιο εδώ, αλλά εδώ, ποιο πετασούδια, αλλά εδώ, αγοράκι μου, αλλά εδώ. Πλήρωσε ένα πρόστιμο για άλλου υπόλοιπου τώρα και να δούμε πότε θα ξανάρθει. Έτσι γίνονται αυτά. Αν θέλει, υπάρχει τρόπο. Υπάρχει. Και δεν χρειάζονται χαστούκια. Θέλει, υπάρχει τρόπο. Τα χαστούκια τα ξεπερνά. Το όταν κοινοποιήσει το πρόστιμο στο αφημί, δεν το ξεπερνά πολύ εύκολα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Γεια σας. Εδώ και σήμερα μαζί σας είμαι η Μέρη Αυγυρνοπούλου στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ελάτε και συντονιστείτε για 2 ολόκληρες ώρες. Έχουμε πολλά να πούμε.

Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ελπίζω και εύχομαι να το έχετε ακούσει, να το έχετε κάνει πράξη και να το ξέρετε. Ξέρετε, αυτοί που τηλεφωνούν και σου λένε «Δώσε μου τα στοιχεία σου, είμαι εγώ αυτός, πες μου τι κάνεις,

έχετε μία απορία αν αυτός που σας μιλάει είναι το παιδί σας, ο σύντροφός σας, ο άντρας σας, η μητέρα σας, η αδελφή σας, να λέτε για πες μου τη λέξη κωδικό, για πες μου τη δική μας λέξη. Και αν δεν την ακούσετε, τότε να ξέρετε ότι δεν μιλάτε με δικό σας άνθρωπο.

Διάβαζα τις προάλλες κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Οι σκέψεις, λέει, γεννούν εικόνες και οι εικόνες γεννούν την πραγματικότητά μας. Και τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε κάτι για

Διάβαζα τις προάλλες κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Οι σκέψεις, λέει, γεννούν εικόνες και οι εικόνες γεννούν την πραγματικότητά μας. Και τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε κάτι γιατί μας αρέσει ή το κάνουμε από συνήθεια? Και τελικά πως αυτή η συνήθεια είναι συνήθεια? Βάζουμε και κάνουμε πράγματα και λέμε πράγματα και αντιμετωπίζουμε καταστάσεις του ίδιο τρόπο, κρινιάζουμε, μιζεριάζουμε, αλλά δεν το αλλάζουμε. Τελικά η συνήθεια που έχουμε είναι δική μας ή είναι επίκτη? Τι θα κάναμε αν αυτή η συνήθεια τη βλέπαμε απ' έξω ως θεατές και λέγαμε «Α, δεν μου αρέσει εμένα αυτό»? Μήπως θα κάνουμε λοιπόν ένα restart και ένα reset και να ξαναδούμε

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Πρέι και φε με 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για μια μισή ακόμα ώρα. Πολύ μουσική, πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, πολλές ειδήσεις που είναι χαρούμενες, που σας φέρνουν σε όμορφες σκέψεις. Μπορείτε να διαφωνείτε ή να συμφωνείτε μαζί μου, αλλά ξέρετε, αυτό είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Κάνουμε ένα διάλογο που δεν ακούγεται, κάνουμε ένα διάλογο από μακριά, αλλά με πολύ καλή καρδιά, με πολύ αγάπη και με πολύ αλήθεια. Ελάτε λοιπόν και συντονιστείτε, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς,

Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και δεν μας αρέσει και καθόλου. Γιατί πολλές φορές πραγματικά όχι απλώς εκνευριζόμασταν, αλλά ήταν βαθιά ενοχλητικό το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν. Ξέρετε, βγήκε αυτή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι όχι απλώς οι Έλληνες δουλεύουν, αλλά δουλεύουν και τις περισσότερες ώρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Λοιπόν, μη λέμε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Ναι, εντάξει, μας αρέσει να βολευόμαστε, μας αρέσει να ξεκουραζόμαστε, είναι και ο ήλιος, είναι και η θάλασσα, είναι και αυτός ο διαφορετικός καιρός από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά όχι ότι είμαστε και τεμπέληδες, έτσι. Είτε φτάνουμε στα άκρα, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε και εμείς πώς υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας.

Διάβαζα τις προάλλες ότι τι κοινό έχουν, λέει, όσοι πετυχαίνουν. Όσοι πετυχαίνουν, λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα της καθημερινής συνήθειας, του timing που λέμε στα άψογα ελληνικά, στη συγχρονικότητα δηλαδή, στις γνωριμίες ή στην τύχη. Παίζουν και αυτά ρόλο. Αλλά αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι το θάρρος. Το θάρρος να ρισκάρουν. Ακόμα και αν δεν ξέρουν ότι θα τα καταφέρουν. Έτσι, άνθρωποι από όλους τους κλάδους, μα από όλους τους κλάδους, που έβλεπαν τον στόχο τους, πηγαίνανε προς τον στόχο τους, δεν φοβόντουσαν να ρισκάρουν, να πέσουν και να ξανασηκωθούν, να δοκιμάσουν ακόμα και στην αποτυχία, αυτοί τα κατάφεραν. Αυτοί πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Αυτοί έγραψαν ιστορία και πραγματικά ζουν και την απολαμβάνουν. Γιατί στέλνεις το όνειρο και πας εκεί που πρέπει να πας.

0: FM 100,8. Break FM 100,8.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
8: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
11: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
10: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι.
0: Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

καλώς ήρθατε για όλους μόλις τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο του στην αγαπημένη μας συχνότητα. Καλή συνέχεια για όσους με ακούτε εδώ και μία ώρα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου, είμαι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Περνάμε καλά, ακούμε την αγαπημένη μας μουσική και πλέμε και πολλά έτσι σχόλια και ειδησούλες. Ελάτε και μία συντονισμένη για να περάσουμε για μία ακόμα ώρα πολύ όμορφα.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

και χρόνο θα βρείτε αν θέλετε και τίποτα ποτέ δεν σας σταματά να ξεκινήσετε κάτι νέο. Αυτό που θαυμάζω από τους μεγάλους ανθρώπους, ξέρετε τι είναι? Τους μεγάλους και εννοώ μεγάλους μεγάλους, 70-80 χρονών, περασμένο 80, τόσο μεγάλο. Γιατί είναι μεγάλοι και δεν τους αδικώ. Είναι ότι προσπαθούν, ότι μαθαίνουν νέα πράγματα. Πραγματικά το θαυμάζω και τους βγάζω το καπέλο.

Και μια που μιλάμε και λέμε για τη γλώσσα, να σας πω ότι η γλώσσα έχει δύναμη. Έχει δύναμη να διαμορφώνει και νοοτροπίες και να κινητοποιεί και να περιορίζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ευγενικά κυρίως στον εαυτό μας, πρωτίστως στον εαυτό μας. Πρέπει να μιλάμε όμορφα, πρέπει να μιλάμε στον εαυτό μας και

και μας κάνει να είμαστε δημιουργικοί. Λέμε πολλές φορές, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Ας πούμε ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να πετύχω αυτό που θέλω. Άλλωστε, αυτό που θέλετε, το θέλετε για εσάς, δεν το θέλετε για κανέναν άλλο. Γιατί λοιπόν να πείτε δεν μπορώ και να μην πείτε εγώ θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μπορώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, μην λέτε δεν έχω χρόνο ή

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Πώς περνάει έτσι ο χρόνος, πώς τρέχει έτσι ο χρόνος. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλ που για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Ελάτε λοιπόν και συντονιστείτε. Συντονιστείτε μαζί μας, εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ελάτε να τραγουδήσουμε, ελάτε να πούμε ειδησούλες, να περάσουμε καλά, γιατί το ραδιόφωνο είναι παρέα παντοτινή.

Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ένα από τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο παγκοσμίως είναι το ελληνικό. Ναι, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά είναι το ελληνικό. Γιατί είναι μια χώρα ελεύθερη, δημοκρατική, χωρίς προβλήματα, χωρίς εμπόλεμες ζώνες, δόξα τω Θεώ, χρώμα και ξύλο, και είναι πάρα πολύ δυνατό. Άλλοι δεν πιστεύανε ότι είναι το αμερικάνικο. Ήτανε κάποτε, το πάλι παλιά, δηλαδή πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτά όμως αλλάξανε. Και έτσι το 2025 βγήκε αυτή η φοβερή έκθεση, η οποία λέει ποια διαβατήρια είναι τα πιο ισχυρά, και μέσα λοιπόν σε αυτά τα ισχυρά διαβατήρια είναι η Σιγκαπούρη, γιατί έχει προορισμούς 193 χώρες χωρίς να χρειάζεται βίσα, η Νότιος Κορέα, η Ιαπωνία, και έρχεται και η Ελλάδα που κυκλοφορεί ελεύθερη σε 186 προορισμούς. Πού βρίσκεται το Αμερικάνικο διαβατήριο? Βρίσκεται πολύ χαμηλά, στη 12η θέση. Βγήκε από την δεκάδα. Να ξέρετε λοιπόν ότι το ελληνικό διαβατήριο να το κρατάτε με τιμή. Γιατί πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι κάπου αλλού ανήκουν.

σας ευχαριστώ που και για σήμερα ήσασταν στη δική μας παρέα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και περνάω πολύ ωραία μαζί σας. Για δύο ολόκληρες ώρες λέμε τα δικά μας, βάζουμε και τις μουσικές μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχετε και όπως σας λέω κάθε φορά, να βλέπετε εκεί που θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας, τα καλύτερα. Γεια σας.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000, 429 ευρώ. 18.000, 650 ευρώ. 24.000, 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, σας είναι εδώ και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Κατά καλό καιρό, υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, θα την παλέψουμε, παιδιά, θα την παλέψουμε. Το καλοκαίρι έτσι είναι. Για μια ακόμα φορά είμαστε μπροστά, έτσι, πολύ κοντά στο πρώτο έτσι δυνατό καύσωνο του καλοκαιριού. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχει πάρα πολύ ζέστη. Δροσερά νεράκια, βαμβακερά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, καπέλα, ενυβατωθείτε. Πάρτε και τα παγωμένα νεράκια μαζί σας όπου και αν είστε. Και τι θα γίνει, θα περάσει και αυτό και θα ξανάρθουμε σε πιο δροσερές θερμοκρασίες. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επανέρχομαι αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα, γιατί και σήμερα το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει.

Κατά καλό καιρό και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ καλά τρέχει και βέβαια έχουμε την ανακοίνωση του Star για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία αναλαμβάνει σχεδόν όλη την πρωινή ζώνη του Star. Και να πούμε ότι φαίνεται ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τη Ζήνα Κουτσελίνη και για το Star, η οποία συνεχίζει τη μακρόχρονη έτσι και η συνεργασία της. Θα παρουσιάζει τη νέα πρωινή εκπομπή του σταθμού σε 9 ώρα. 11 χρόνια κλείνει στο κανάλι και αυτή τη συνεργασία την επιβεβαιώνει με αξιοπιστία, με αμεσότητα, ανοίγοντας ένα καινούριο δρόμο. Να πούμε ο τίτλος της νέας εκπομπής και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος και δουλειάς έχει πάει σε αυτή την εκπομπή και περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε αν τελικά κερδιθεί το στοίχημα στο Star, όπου θα είναι και ενημερωτική εκπομπή και ψυχαγωγική και infotainment και όλα μαζί. Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι ένα δυνατό χαρτί για το Star και παίρνει ένα διπλό ρόλο σήμερα, με έναν έτσι με συγκέντρωση περισσότερο και στην ψυχαγωγία και στην ενημέρωση. Για να δούμε, έχει πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει από τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, εκεί που θα ξεκινήσει αυτό το τηλεοπτικό εγχείρημα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Ένα ακόμα πρόσωπο που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τηλεοπτικά τις τελευταίες μέρες είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος μπορεί να έφυγε από την Face Κορδά αφού τελείωσε η εκπομπή, αλλά δεν θα μείνει χωρίς τηλεοπτική στέγη. Τον μπαίνουν στον Αντένα και σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τον μπαίνει ο Γιώργος Ολιάγκας. Τη ξανασυναντιούνται μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτοί οι δύο μαζί. Τον θέλει δίπλα του στην καρέκλα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα του πρωινού για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Και να πούμε ότι ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θέσει κάποιες προϋποθέσεις για μια νέα συνεργασία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει βέβαια η οριστική συμφωνία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και είναι όλες σε πολύ θετικό κλίμα. Διαβάζω ότι ο Γιώργος Ολιάγκας τον θέλει, γιατί ο Αντένα έχει ήδη ολοκληρώσει σχεδόν το σχεδιασμό του για το νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Ανανεωμένο και βεβαίως, για να λέμε και την αλήθεια, με πολλές περικοπές όπως όλα τα κανάλια.

0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Και μένουμε έτσι λίγο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ για να πάμε και στη Φέη της Κορδά, η οποία, ναι, βέβαια έφυγε από το... Όχι, έφυγε, σταμάτησαν την εκπομπή της από το κανάλι του Μέγκα και η ίδια όμως φαίνεται να επιστρέφει σε παλιά γνώριμα, έτσι, μονοπάτια. Βλέπω και διαβάζω ότι τη θέλουν στον Αντένα, τη θέλουν για το πρωινό του Σαββατοκύριακου, το οποίο δεν έχει στεριώσει άνθρωπο, για να πούμε και την αλήθεια. Όποιος έχει πάει εκεί δεν έχει επιβιώσει. Σε προχωρημένες λοιπόν συζητήσεις βρίσκεται η Φέη Κορδά αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει επιτευχθεί και τελική συμφωνία. Να πούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκονται δύο διαφορετικά project για το κανάλι. Το πρώτο είναι να αναλάβει μια ζώνη για το Σαββατοκύριακο. Το δεύτερο είναι να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars, το οποίο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για να ξανασχεδιαστεί και για να ξαναβγεί στον αέρα.

Να υπενθυμίσουμε λίγο τώρα που κάνουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Τρίτης ότι η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνεται να προκρίνεται να υπάρξει και όχι μια καθαρά αμιγώς έτσι ενημερωτική εκπομπή που μέχρι τώρα ήταν στα σκαριά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλές έτσι ενημερωτικές εκπομπές ο ανταγωνισμός, όπου εκεί στον Αντένα θεωρούν ότι και ένας ακόμα δεν θα κάνει καμία διαφορά, οπότε επενδύουν περισσότερο στην ψυχαγωγία και προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή από το κανάλι του Αντένα, επιτέλους να γίνει και λίγο ανταγωνιστική, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει καθόλου αυτό.

Και έχουν κλειδώσει και μονομάχια, έτσι, για να πούμε στο καθημερινό. Έχουμε Ζήνα Κουτσελίνη, έχουμε Γιώργο Λιάγκα, έχουμε τη μετακίνηση της Ίσης Χριστίδου με το Χαμογέλα μαζί από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα. Και βέβαια υπάρχουν και οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές ακριβώς απέναντι. Το ζήτημα είναι αν θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα και αν τελικά θα καταφέρουν όλοι αυτοί να ξαναδημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο τηλεοπτικό κοινό και στην τηλεόραση, που τον τελευταίο χρόνο έχει τόσο πολύ διαταραχθεί. Ο κόσμος έχει στραφεί πλέον προς τα social media, ιδιαίτερα το δυναμικό κοινό στο οποίο επενδύουν οι πρωινές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές των καναλιών έχει πλήρη απουσία, οπότε καταλαβαίνετε ότι το στίχημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν κερδιθεί, από όποιον κερδιθεί, από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα έχει καθαρίσει όλους τους υπόλοιπους. Για να δούμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, που τρέχει σήμερα, Τρίτη, 21η μέρα του Ιουλίου, και πάμε και σε ένα πρόσωπο ακόμα που ασχόλησε πολύ φέτος. Πάμε στη δημοσιογράφο την Αναστασία τη Γιάμαλη. Η πρώτη ανάρτηση μετά το φινάλε των εξελίξεων τώρα. Και να πούμε ότι η δημοσιογράφος επέλεξε να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του Instagram και τους ευχαρίστησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, γιατί είπε ότι στάθηκε ευγνώμων, ήταν τιμή που προτιμήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό για τα γεγονότα, για όλα αυτά που διαδραματίστηκαν σε μια ζώνη δύσκολη το Σαββατοκύριακο. Ο περισσότερος κόσμος θέλει να χαλαρώσει και θέλει μια light ψυχαγωγία και όχι τόσο πολύ σοβαρή και πολύ βαριά ενημέρωση. Και φαίνεται ότι το στοίχημα, η Αναστασία Γιάμαλη, ενώ δεν ξεκίνησε πολύ καλά, το κέρδισε στο τέλος.

Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Όχι στις σχηματογραφικές αίθουσες, αλλά στην ΕΡΤ. Έτσι ακριβώς μας έστειλαν το ωραίο τους πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η ΕΡΤ, όπου ποντάρει και πάλι στις ίδιες ψυχαγωγικές εκπομπές, καθημερινά από Δευτερός Παρασκευή. Θα ξεκινάνε με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη με τον Ορίς Νωρίς, πήραν και αυτοί εισιτήριο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Επίσης, στη Σκυτάλη παίρνει το πρωί Ανσείδων, με οικοδεσπότη στο Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζέννη Μελιτά, όπου και αυτοί αφιερώνουν στο κοινό με την ξεχωριστή τους έτσι ενέργεια 2 ώρες καθημερινής έτσι ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ενώ να πούμε ότι το απογευματινό ραντεβού Studio 4, μετά την αποχώρηση των 2 πολύ αγαπημένων παρουσιαστών και την έτσι την έναρξη για τη νέα σεζόν από την τηλεόραση του Sky, φαίνεται ότι βρίσκονται καθημερινά σε συζητήσεις. Επικρατέστρο είναι το σενάριο να πάει ο Χρήστος Φερεντίνος στην Κατερίνα Καραβάτου εκεί. Αλλά δούμε τι θα έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Υπάρχει βεβαίως και το καλημέρα, είπαμε, το Σαββατοκύριακο για την ΕΡΤ, για να κλείσουμε λίγο τις εκπομπές που παίρνουν το πράσινο φως από το Σεπτέμβρη, με σταθερό ραντεβού και εκεί, με τη Ζωή Κρονάκη, η οποία παραμένει στην καθημερινότητα, στην ψυχαγωγία και σε όλα αυτά βεβαίως που μας έχουν έτσι καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, ακόμα και από το τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ, η οποία έχει γίνει, πρέπει να σας πω, άκρος ανταγωνιστική και στα ψυχαγωγικά της προγράμματα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Να δούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά, και με το Για Σένα, που είναι το πρωταγωνιστικό επίσημο ζευγάρι τη νέα σεζόν σε μια σειρά του Αλφα που αναμένεται να ξεχωρίζει. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο Κίμωνας ο Κουρής, που υποδίεται το Φίλιππο, έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία, και η Ειρήνη Αγγελοπούλου, που υποδίεται τη Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθάει τη μητέρα της σε ένα ανθοπολείο. Να πούμε ότι η νέα σεζόν έχει πολύ πολύ μυθοπλασία και βοήθησε και ο Μέβης αυτό, γιατί τελικά χρηματοδότησε όχι μόνο τη μυθοπλασία αλλά και ψυχαγωγικές εκπομπές. Θα δούμε λοιπόν τη νέα σεζόν στον Αλφα, μια πολύ γλυκιά και όμορφη αισθηματική ιστορία είναι αυτή, με πρωταγωνιστές με πολύ συνέστημα, με νέους ήρωες που θα μας κάνουν να συγκινηθούμε, να αποτυπώσουμε τέλεια μέσα στο μυαλό μας και να ανυπομονούμε και το επόμενο επεισόδιο μια ιστορία μεγάλης αγάπης.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει, με τις ειδήσεις που έρχονται με το σταγονόμετρο, γιατί είμαστε εν μέσω καλοκαιρινή σεζόν, εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης, οπότε και τα τηλεοπτικά μας λίγο ως πολύ έχουν να τονίσει. Η τηλεόραση περνάει σε ένα κλίμα εσωστρέφειας αλλά και περικοπών πολύ μεγάλων. Θα δούμε εκπομπές και του χρόνου, δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε εκπομπές, αλλά θα δούμε εκπομπές με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, με λιγότερο τηλεοπτικό πάνελ, με λιγότερους ανθρώπους, περισσότερη ουσία και λιγότερη φλιαρία.

Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ εδώ στο Σου Έχω Νέα. Σαν βουτιά στη δροσιά τη βλέπω αυτή την εκπομπή, που δεν έχει έτσι πολλά που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, που συνήθως δεν είναι και η καλύτερη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Ωστότε, να είστε ανέμελοι, να είστε ξεκούραστοι, να ζείτε το καλοκαίρι του 2026 όσο πιο όμορφα μπορείτε. Σας φιλώ και αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
8: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, η μέρα των γενεθλίων μου. Η πιο σημαντική μέρα για εμένα. Είναι σαν μια δεύτερη πρωτοχρονιά νομίζω για όλους τους ανθρώπους τα γενεθλιά τους. Μόνο υγεία παιδιά και τίποτα άλλο. Με τους ανθρώπους μας και με όμορφες στιγμές. Ας μείνετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί μπορεί να είμαι έτσι λίγο πιο φορτισμένη γιατί μεγαλώνω, αλλά έχω πολύ ωραία θέματα, trading sounds και άλλα πολλά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Ένα τραγούδι για εμένα αφιερωμένο το επόμενο, αλλά και στον συμμαθητή μου τον Νικόλα που έχουμε ίδια μέρα γενέθλια και πάντα τον σκέφτομαι αυτή τη μέρα, και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πέρα από μένα που έχω γενέθλια και η Πινελόπη Αναστασοπούλου είχε το Σαββατοκύριακο και τα γιόρτασα με μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση. Ένα ευχαριστώ σε μένα, όπως είπε η ίδια. Θα ήθελα να πάτε και να διαβάσετε το συγκεκριμένο κείμενο, γιατί αναφέρεται σε πάρα πολλά. 49 χρονών η Πινελόπη και κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει. Αυτό έχω να πω. Χρόνια μας πολλά λοιπόν σε όλα τα καρκινάκια. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε εδώ πέρα μαζί μου, δεν ξέρω παιδιά γιατί μιλάω έτσι αργά. Λέτε να παθαίνω κανένα εγκεφαλικό? Όχι, δεν νομίζω. Παθαίνω εγκεφαλικό όμως παιδιά με εδώ πέρα τα trending sounds που βλέπω στο TikTok. Γιατί παιδιά μερικά πράγματα δεν αλλάζουν, μερικά όμως αλλάζουν. Και βλέπω εδώ πέρα να έχουν γίνει viral ήχοι οι οποίοι ανήκουν στο παρελθόν, αλλά το συναντάμε σε έτσι remixes, θα έλεγε κανένας. Η αγάπη του καλοκαιριού λοιπόν είναι ένα από αυτά τα τραγούδια το οποίο κυκλοφόρησε ένα πιο μπιτάτο remix και τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες. 1000 views παιδιά, ενώ έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 μέρες ο συγκεκριμένος ήχος στο TikTok. Για να δούμε τι θα δούμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και ταυτόχρονα, παιδιά, και πολλές αρνητικές ειδήσεις αυτές τις μέρες, και αυτά δεν μ' αρέσουν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε λοιπόν ότι πρώτοι αδειούχοι φύγανε, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο και έγιναν viral βίντεο που έχει ανεβάσει ο περισσότερος κόσμος, όπου πραγματικά είναι κολλημένος στην Εθνική Οδό 5 ώρες. Ούτε στον εχθρό μου. Το έχω ζήσει το Πάσχα, δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό. Αθηνά, κλείνουμε εδώ πέρα στην παρέα σας. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό σε λίγο, γιατί, παιδιά, έχω εδώ πέρα και πάρα πολλά νέα που διαβάζω για Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφω.

Σας έχω τάξει Κωνσταντίνο Αργυρό, σας έχω τάξει και νέα για Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα αυτά, παιδιά, λοιπόν, θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής για να επανέλθω κι εγώ με θεματάρες.

0: Feral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

σου. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά η μία ώρα μετά την άλλη σε αυτήν την εκπομπή έρχονται για να γινόμαστε καλύτεροι και να ξεχνάμε, βρε παιδί μου, το ότι δεν είμαστε διακοπές. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show. 21 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, η ημέρα των γενεθλίων μου. Γιατί δουλεύω δεν ξέρω, δεν πειράζει όμως, παιδιά, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Anyway, μένετε εδώ πέρα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Χρόνια μου πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά και στο συμμαθητή μου τον Νικόλα, παιδιά, που έχουμε γεννηθεί ίδια μέρα και με 5 λεπτά διαφορά στο διπλανό δωμάτιο στο Μευτήριο. Ακραίο τώρα αυτό. Και επιστρέφω.

Ήρθε η ώρα λοιπόν, παιδιά, να δούμε και τις πιο γλυκές αναρτήσεις της ημέρας. Η Αλεξάνδρα Νίκα λοιπόν έκανε την πρώτη ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνο Αργυρό, σας είχα τάξει, ήρθε παιδιά επιτέλους. 18.000 likes, παιδιά, το συγκεκριμένο post με μία τούρτα όπου γιορτάζουν τον ένα μήνα μαζί. Διδυμάκια ρε είναι το παιδί της Άλεξ, ε. Ωραία, μας αρέσει ο Δίδυμος, ιδιαίτερο ζώδιο. Παρόλο που μερικοί δεν σας αρέσει ο Δίδυμος. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και φυσικά έχουμε και πολλά τραγούδια να ακούσουμε.

Και ενώ εμείς μετράμε, παιδιά, αντίστροφα για να πάμε διακοπές, ταυτόχρονα εδώ πέρα, τηλεοπτικά, γίνεται τη στρελή στο πανηγύρι. Επίσημα, λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός αντικαθιστά το Γιώργο Καπουτζίδη στο The Voice. Έχει βγει η επίσημη ανακοίνωση, έχει βγει και το τρέιλερ και περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων τι έχει γίνει και ποιοι παίκτες θα πάνε φέτος, οι ίδιοι κριτές και φυσικά... Έχουμε όρεξη, παιδιά, να δούμε και κάτι ψυχαγωγικό. Οπότε πιστεύω το Voice θα πάει πολύ καλά φέτος. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

0: Feral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Κυκλοφορεί, παιδιά, ένα επικό AI βίντεο μες και για μάλ. Βάζουν στο μάτι τη χρυσή κούπα, αλλά λακάσαντε παπέλ, κυρίες και κύριοι. Έχει κυκλοφορήσει ένα AI βίντεο με τους δύο έτσι stars του ποδοσφαίρου, όπου προσπαθούν να κλέψουν την περιβόητη κούπα. Και φυσικά, παιδιά, έχει λακάσαντε παπέλ έτσι άρωμα, γιατί όλη η σκηνή που έχει διαδραματιστεί στο AI είναι από την περιβόητη σκηνή του Λακάσα που μπαίνουν μέσα στο νομισματοκοπείο. Χαμός, παιδιά. Χαμός με το AI γενικότερα. Μένα με φοβίζει κιόλας λίγο, να το πω αυτό. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, να γιορτάσω κι εγώ λίγο σήμερα. Και φυσικά, πάμε να ακούσουμε μουσική.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί μετά το Be Viral Radio Show υπάρχει εξίσου πολύ ωραίο πρόγραμμα. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όποιον έχει σήμερα γενέθλια γιορτή και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ξενυχτισμένη θα είμαι, σας το λέω. Κάντε το με πάθος λοιπόν και ας είναι λάθος. Όπως λέει και το μότο μου, φιλάκια πολλά. Bye! Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
7: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
10: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
9: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
14: Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: του Ιούλη, Μερούλα.
1: Άντε. Γεια σας φίλοι μου, καλή καλή μου φίλη, γεια σας. Και ο Ιούλιος συνεχίζει ακόμα να υπάρχει.
0: Αυτά είναι, για σένα είναι το καλοκαίρι, βρε.
1: Για μένα είναι, μ' αρέσει το καλοκαιράκι τελικά. Αλλά προτιμώ το φθινόπωρο.
0: Οκ. Okay.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: διαβάσεις τα...
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, γιορτή, καμία. Παγκόσμιες διεθνείς ημέρες, καμία.
0: Καμία.
1: Σαν σήμερα λοιπόν 21 Ιουλίου του 230, ο Ποτιανός δέχεται τον Πάπα Ουρβάνο Α στο παπικό θρόνο. Ο Λεοπόλδαλος Α γίνεται ο πρώτος βασιλιάς του Βελγίου το 1831. 1962 αποφασίζεται η χαρτογράφηση των δασών της Ελλάδας από Επιτροπή Δικευμένων Δασολόγων. 2007 η αγγλική έκδοση του Harry Potter με τίτλο Harry Potter and the Deathly Hallows κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. 21 Ιουλίου γεννήθηκε το 1816 Power Reuter, Γερμανός δημοσιογράφος. 1978 Josh Harter, Αμερικάνος ηθοποιός. 1981 Joaquin Sanchez, Ισπανός ποδοσφαιριστής.

0: Να σου διαβάσω μια έρευνα που βλέπω, έρευνα είδηση, τώρα πες την όπως θες, η οποία λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες στρέφονται στο Airbnb για οικονομική διαμονή και προσπαθούν έτσι λίγο να καταφέρουν να κάνουν διακόπες. Ρε, τι γίνεται τι είναι αυτό φέτος?
1: Χαμός,
0: τι είναι, τα εισιτήρια στο Θεό, ακτοπλοϊκά άστο, στο Θεό. Τα δωμάτια εκεί άστε, και αν είναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο, τα πληρώνεις και δεν είναι αυτό που πληρώνεις.
0: Ναι. Πάντως, τέλος πάντων, η έρευνα αυτή δείχνει ότι υπάρχει, λέει, αύξηση 70% στις αναζητήσεις Ελλήνων επισκεπτών στο Airbnb για το φετινό καλοκαίρι.
1: Μου είπε μία φίλη, συγγνώμη σε κόπτω, ναι, πήγε και έφαγε σε ένα νησί όχι γνωστό, είναι από τα, ξέρεις, διαφημισμένα. Mm-hmm. Πήγε και έφαγε μία σαλάτα και 2-3 καλαμάκια.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσε γύρω στα 30 ευρώ.
0: Αυτά είναι ντροπή. Γιατί να φάει 3 καλαμάκια? Να φάει μισό. Και μισή μερίδα καλαμάκι.
1: Άμα γουργουρίζει και καίγεται το στομαχάκι της.
0: Να τρώει λιγότερο, να πεις την κοπελιά. Είναι τροφαντούλα?
1: Όχι καθόλου.
0: Αδυνατούλα?
1: Και ψηλή.
0: Έχει καλό μεταβολισμό, πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Πρέπει να γίνει κακός ο μεταβολισμός της για να υπάρχει απόθεμα να μπορεί. Άμα έχει καλό μεταβολισμό, θα πεινάει συνέχεια. Θα είναι πρόβλημα πώς θα βγει, δεν ξέρω.
1: Δεν το έχει σκεφτεί αυτό, είμαι σίγουρη.

0: Να σου διαβάσω μια έρευνα που βλέπω, έρευνα είδηση, τώρα πες την όπως θες, η οποία λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες στρέφονται στο Airbnb για οικονομική διαμονή και προσπαθούν έτσι λίγο να καταφέρουν να κάνουν διακοπές. Ρε, εσύ, τι γίνεται τι είναι αυτό φέτος?
1: Χαμός, χαμός.
0: Τι είναι, τα εισιτήρια στο Θεό. Ακτοπλοϊκά, άστο, στο Θεό. Τα δωμάτια εκεί άστε. Και αν είναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Τα πληρώνεις και δεν είναι αυτό που πληρώνεις.
0: Ναι. Πάντως, τέλος πάντων, η έρευνα αυτή δείχνει ότι υπάρχει, λέει, αύξηση 70% στις αναζητήσεις Ελλήνων επισκεπτών στο Airbnb για το φετινό καλοκαίρι.
1: Μου είπε μία φίλη, συγγνώμη σε κόπτω, ναι, πήγε και έφαγε σε ένα νησί όχι γνωστό, είναι από τα ξέρεις διαφημισμένα. Mm-hmm. Πήγε και έφαγε μία σαλάτα και 2-3 καλαμάκια.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσε γύρω στα 30 ευρώ.
0: Αυτά είναι ντροπ. Γιατί να φάει 3 καλαμάκια? Να φάει μισό. Μισή μερίδα καλαμάκι.
1: Άμα γουργουρίζει και καίγει το στομαχάκι της.
0: Να τρώει λιγότερο, να πει στην κοπελιά. Είναι τροφαντούλα?
1: Όχι καθόλου.
0: Αδυνατούλα?
1: Και ψηλή.
0: Έχει καλό μεταβολισμό, πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Πρέπει να γίνει κακός ο μεταβολισμός της για να υπάρχει απόθεμα να μπορεί. Άμα έχει καλό μεταβολισμό, θα πεινάει συνέχεια. Θα είναι πρόβλημα πώς θα βγει, δεν ξέρω.
1: Δεν το έχει σκεφτεί αυτό, είμαι σίγουρη.

0: Πάντως, τέλος πάντων, η έρευνα αυτή δείχνει ότι υπάρχει, λέει, αύξηση 70% στις αναζητήσεις Ελλήνων επισκεπτών στο Airbnb για το φετινό καλοκαίρι.
1: Μου είπε μία φίλη, συγγνώμη, σε κόπτω, πήγε και έφαγε σε ένα νησί, όχι γνωστό, είναι από τα, ξέρεις, διαφημισμένα. Mm-hmm. Πήγε και έφαγε μία σαλάτα και 2-3 καλαμάκια.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσε γύρω στα 30 ευρώ.
0: Αυτά είναι ντροπ. Γιατί να φάει 3 καλαμάκια, να φάει μισό. Και μισή μερίδα καλαμάκι.
1: Άμα γουργουρίζει και καίγεται στο μαχάκι της.
0: Να τρώει λιγότερο, να πει στην κοπελιά. Είναι τροφαντούλα?
1: Όχι καθόλου.
0: Αδυνατούλα?
1: Και ψηλή.
0: Έχει καλό μεταβολισμό, πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Πρέπει να γίνει κακός ο μεταβολισμός της για να υπάρχει απόθεμα να μπορεί. Άμα έχει καλό μεταβολισμό, θα πεινάει συνέχεια. Θα είναι πρόβλημα πώς θα βγει, δεν ξέρω.
1: Δεν το έχει σκεφτεί αυτό, είμαι σίγουρη.

0: γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
0: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
0: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύματα.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μας ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο.
0: Με Μέρη.
1: Τα μάτια του Άλμπερ Αϊνστάιν βρίσκονται σε μια θηρίδα ασφαλείας στη Νιου Ιόρκ.
0: Τα μάτια του.
1: Τα μάτια.
0: Ήου. Τι είδηση είναι αυτή τώρα, άχρηστη και αειδιαστική που μου λες τώρα. Πόρε, τι τραβάω.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, πόσο έχει η ξαπλώστρα? 50 ευρώ. Αν δεν την πάρω φεύγοντας.
0: Βεβαίως, είδες. Θα την αγοράσουμε, την παίρνουμε μαζί μας.
1: Φαντάζω τώρα που έχουμε φτάσει. Έχουμε αρχίσει και κοροϊδεύουμε αυτά που βιώνουμε.
0: Ε, τι να κάνουμε. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις?
1: Θα σου πω και τα άλλα που μου άρεσε. Φούλο κλιματισμό σούπερ μάρκετ. Έχω δώσει τη σειρά μου σε 46 άτομα.
0: Ωραία, την έχει αράξει εκεί. Σου λέει τι να κάνω εγώ τώρα. Θα αράξω εκεί, θα αράξω
1: κάνω,
0: σπίτι.
1: Θα κάνω
0: που λέγει και το τραγούδι. Μα δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Μακριά. Τι το ήθελα και το θυμήθηκα τώρα. Αυτό το καλό. Καλοκαιριάτικα.
1: Καλοκαιριάτικα λέτε.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβες τι, δεν κατάλαβες, θα σου πω
1: δεν
0: μετά.
1: Δεν κατάλαβα και μαμόρθια τώρα.
0: Έλα. Εσύ ποτέ.

0: Έλα με, λίγο πριν κλείσουμε.
1: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε θα πάμε η Ιαπωνία. Όπου εκεί ο ένας 17.
0: Αυτό μου θύμισε ένα ανέκδοτο που λέει. Στα 10 χρόνια ρε φίλε του είπε να σε, είναι δύο φίλοι και μιλάνε. Λέει ρε εσύ Γιώργο πού πήγες με τη γυναίκα σου, λέει, στα 10 χρόνια είπε του. Α, λέει, την πήγα στην Ιαπωνία. Έλα ρε, λέει, μπράβο. Ξαναβρίσκονται, λέει, τι κάνεις καλά, 15 χρόνια επέτειο έχετε, ναι, ναι. Τώρα που θα την πας, άλλη τώρα θα πάω στην Ιαπωνία να την φέρω. Να ψηκεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για την Ιαπωνία και όχι για τον σύζυγο που παράτησε τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Αλλά για έναν 17χρονο τουρίστα που χάραξε το όνομά του σε ένα αρχαίο βουδιστικό ναό. Δεύτερο περιστατικό βανδαλισμού αρχαίου μνημείου από τουρίστα που προφασίζεται άγνοια. 17χρονος λοιπόν προσήχθη για ανάκριση στην αστυνομία αφού του χάραξε το όνομά του σε ξύλινο πυλώνα του ιστορικού ναού της Νάρα στην Ιαπωνία, ναός που υπάγεται στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και τώρα τι να πω, δεν είχε τι να κάνει.
0: Τι να σου πω ρε Μερούλα,
1: δηλαδή,
0: ξέρω εγώ.
1: Πας, βλέπεις εκεί τώρα, βγάζεις το όνομά σου, γιατί θα ξαναπάς να σε θυμάται.
0: Μας.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με

0: υπάρχει μια πολύ, πολύ ωραία είδησούλα που βρήκα. Ένα μέλος πληρώματος, λέει, από ferry boat βούτυξε στη θάλασσα από το καράβι. Γιατί έπεσε ένα γατάκι μέσα και πνιγόταν.
1: Άντε,
0: μωρέ,
1: και βούτυξε, μωρέ,
0: και το, να το σώσουνε, μωρέ. Κοίτα τι ωραία που είναι.
1: Έλα, μπράβο.
0: Ναι, μωρέ, τα γατάκια. Πολύ... Τα αγαπάς εσύ τα γατάκια, το ξέρω.
1: Εγώ τα φοβάμαι λίγο.
0: Φοβάσαι τα γατιά.
1: Ναι.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν φάσαι του κύλαρου με εκείνου ζωντάρε.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Και σε ενοχλούν αυτά τα νυχάκια τα τόσα δά που έχουν τα γατάκια.
1: Ναι, ναι, δεν μπορώ, τα έτσι γάτσι φοβάμαι.

0: Έλα, Μέρη.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι η εποχή για εσάς τους παντρεμένους.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί είναι η εποχή που ο παντρεμένος βγάζει τη βέρα γιατί το ζεσταίνει.
0: Ούψ.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM
6: 100,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στο τελευταίο ημίωρο ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Πώς τα λες βρε Μερένα, πώς τα λες τα ωραία.
2: Έχω
1: αυτά.
2: Έχω κι άλλη σήμερα να σου πω.
1: Έχεις όλα τέτοια μας λες σήμερα. Κάτι θες να πεις εσύ, αλλά δεν το λες.
2: Λοιπόν, τι έχεις και δεν μου μιλάς.
1: Ναι.
2: Καλή μνήμη.
1: Τι λες ρε φίλε.
2: Πολύ μ' άρεσε αυτό.
1: Τι λες ρε σημερούλα, βρίσκεις κάτι βαθιστόχαστα και μας διαβάζεις.
2: Αυτό να σου πω κάτι.
1: Αυτά περιλαμβάνονται στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που είναι και για την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα την γλιτώσουμε.
2: Όχι βέβαια. Απλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ με το καλή μνήμη, γιατί το απαντάς του άλλου πολύ ωραία και πολύ τέτοιο και τον αφήνεις και ανάβδο.
1: Ναι.
2: Και τι έχεις, καλή μνήμη. Άντε γεια.
1: Άντε γεια.

0: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
1: Ένα-δύο.
0: Θα σας πάω σε μαμά γορίλα.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Λοιπόν, μαμά γορίλα βλέπει γυναίκα με το παιδί της και φέρνει το μωρό της. Αν το δεις στο βίντεο, είναι. Τι να σου πω.
1: Γλύκα.
0: Έχει γίνει viral και φαίνεται η μαμά γορίλα να δείχνει υπερήφανη τον νεογέννητό της και να το φυλάει μπροστά στην άλλη μαμά.
1: Αχ, μωρέ, τι ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία
0: και είναι και πολύ ωραίο που πλέον και εμείς οι άνθρωποι αρχίζουμε και τα καταλαβαίνουμε και λίγο.
1: Τα ζώα.
0: Ναι.
1: Ναι, τα είχαμε.
0: Ναι, του σκύλου και του να μην πω.
1: Άντε, μπράβο, ντροπή και έσχος. Μας πήρε λίγο κάτι παραπάνω, βέβαια, κάτι αιώνιες θα έλεγα.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ναι, καλά, εντάξει.

0: να κάνετε μπάνια, να πάτε να πιείτε.
1: Και μην ξεχνάτε.
0: Να κοιμηθείτε.
1: Και μην ξεχνάτε. Αντιλιακό.
0: Όχι, και... δεν το είπε σωστά. Πέστε μέσα στο αντιλιακό, όχι απλά βάλτε αντιλιακό.
1: Μην το ξεχνάτε. Και να σας πω και κάτι που έχω παρατηρήσει, έτσι σαν τελευταία πληροφορία για να κλείσουμε. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε ότι αυτό που γράφει το αντιλιακό πάνω, 30 δείκτη και 50 δείκτη, ναι, δεν είναι δείκτες, είναι κάθε πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό. Δηλαδή ανά 30 λεπτά και 50 λεπτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε λίγο κουτσουμπολιό. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, δεν έχουμε πετίους. Σαν σήμερα όμως έχουμε σημαντικά γεγονότα. Το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδος στην Εφεσό, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Τέλος, σαν σήμερα το 1904, αυτή είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα έτσι, πληροφορία, ολοκληρώνεται, προσέξτε, το 1904 σαν σήμερα, ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος, για την ακρίβεια, 4.607 μίλια. Το 1904, wow.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σοπίν να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
7: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips και για σήμερα το tips, το tip, με συγχωρείτε για να είμαι σωστός και ως προς το τρόπο που επικοινωνώ την πληροφορία, έχει να κάνει με το να μην ξεχνάτε τα ωραία σας χυλάκια, τα οποία χρειάζονται και αυτά αντιλιακή προστασία, γιατί είναι το ίδιο ευαίσθητα με το δέρμα σας. Το ξέρατε? Δεν ξέρω, αμφιβάλλω λίγο. Εγώ τώρα το έμαθα.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστε.
1: Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου, είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official, και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

το καλύτερο. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε λίγο σε ένα κακό, κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί το ρολόι πήγε ψυχολόγο? Γιατί το ρολόι πήγε στον ψυχολόγο? Γιατί αισθανόταν πως είχε χάσει το χρόνο του.

0: Νίκος Ναστούλης.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 14 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας ανήκει το Inglourious Basterds. Ο Ταραντίνο ξαναγράφει την ιστορία με τον δικό του τρόπο. Βία, ηρωνία, σινεφίλ, διάλογοι και σκηνές που μένουν στο μυαλό. Μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών κυνηγά ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη σε μια γεμάτη ένταση, μαύρο χιούμορ αλλά και αξέχαστους χαρακτήρες ταινία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός κύριες και κύριοι. Εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα. Ακολουθήστε μας στα social media. Το ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, θα το ξαναλέω συνέχεια. Η σχέση μας από εκεί δυναμώνει, ενισχύεται. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ θερμά που ήσασταν και σήμερα κοντά μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονομου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
11: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
10: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
11: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
10: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
11: Το στέκι της Πέγκης.
10: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε εδώ στην εκπομπή του Ευζήν και για σήμερα. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, παρέα εδώ από τη συχνότητα του σταθμού μας και σήμερα θα πούμε διάφορα θέματα, εννοείται γύρω από το κομμάτι της υγείας. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

το καλοκαίρι, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, το σώμα μας εκτίθεται. Τι εννοώ με αυτό? Μαγιό, σορτσάκια, έξοδοι, παραλίες και ούτω καθεξής. Για πολλούς ανθρώπους όμως αυτό φέρνει άγχος, φέρνει αμηχανία, φέρνει και αυτοκριτική καμιά φορά. Ξαφνικά όλοι νιώθουν πως πρέπει να απολογηθούν για το σώμα τους. Λάθος. Αυτό είναι το σώμα μας και αυτό πρέπει να αγαπήσουμε. Άλλο το κομμάτι της υγείας. Άλλο το κομμάτι της εμφάνισης. Βγείτε έξω, απολαύστε τα μπάνια σας χωρίς να κοιτάζεστε στον καθρέφτη.

Από τα social media μέχρι και τις διαφημίσεις βομβαρδιζόμαστε στην ουσία με εικόνες αυτών των τέλειων σωμάτων. Αυτές όμως οι εικόνες είναι επιλεγμένες, είναι ρετουσαρισμένες και πάνω απ' όλα αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο ποσοστό του πραγματικού κόσμου. Δεν πρέπει να κοιτάμε το τέλειο, πρέπει να κοιτάμε αυτό που έχει να κάνει με την υγεία και αυτό που μας κάνει εμάς να νιώθουμε καλά. Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο για να μας δει ο κόσμος, δεν βγαίνουμε έξω με τα φορέματα ή με τα σορτσάκια ή με τα μπλουζάκια ή με οτιδήποτε θέλουμε να φορέσουμε.

Από τα social media μέχρι και τις διαφημίσεις, βομβαρδιζόμαστε στην ουσία με εικόνες αυτών των τέλειων σωμάτων. Αυτές όμως οι εικόνες είναι επιλεγμένες, είναι ρετουσαρισμένες και πάνω απ' όλα αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο ποσοστό του πραγματικού κόσμου. Δεν πρέπει να κοιτάμε το τέλειο, πρέπει να κοιτάμε αυτό που έχει να κάνει με την υγεία και αυτό που μας κάνει εμάς να νιώθουμε καλά. Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο για να μας δει ο κόσμος, δεν βγαίνουμε έξω με τα φορέματα ή με τα σορτσάκια ή με τα μπλουζάκια ή με οτιδήποτε θέλουμε να φορέσουμε. Για να μας κρίνει κάποιος, βγαίνουμε γιατί έτσι εμείς θέλουμε.

Από τα social media μέχρι και τις διαφημίσεις βομβαρδιζόμαστε στην ουσία με εικόνες αυτών των τέλειων σωμάτων. Αυτές όμως οι εικόνες είναι επιλεγμένες, είναι ρετουσαρισμένες και πάνω απ' όλα αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο ποσοστό του πραγματικού κόσμου. Δεν πρέπει να κοιτάμε το τέλειο, πρέπει να κοιτάμε αυτό που έχει να κάνει με την υγεία και αυτό που μας κάνει εμάς να νιώθουμε καλά. Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο για να μας δει ο κόσμος, δεν βγαίνουμε έξω με τα φορέματα ή με τα σορτσάκια ή με τα μπλουζάκια ή με οτιδήποτε θέλουμε να φορέσουμε. Για να μας κρίνει κάποιος, βγαίνουμε γιατί έτσι εμείς θέλουμε.

0: θάλασσα με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την Πέμπτη, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα.

Κάθε σώμα έχει δικαίωμα στη θάλασσα, στη χαρά, στο μαγιό, στο φως. Αυτό που σας έλεγα και πριν. Δεν υπάρχει αυτό το τέλειο σώμα παραλίας, υπάρχει μόνο σώμα και παραλία. Το να συνδέουμε την αξία μας με τις αναλογίες μας είναι μια βαθιά πολιτισμική παγίδα. Οπότε προσέξτε, πρέπει να σταματήσετε να λέτε αυτό το πράγμα πώς θα βγω στην παραλία φέτος. Θα βγείτε όπως πραγματικά είστε. Θα φορέσετε το μαγιό σας, το χαμόγελό σας και θα πάτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά που έχει η Ελλάδα μας.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ο εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό μας πολλές φορές γίνεται λιγάκι σκληρός. Δεν μπορούμε να βγούμε έτσι, αχ φαίνομαι χάλια, πώς με βλέπουν οι άλλοι και ούτω καθεξής. Η αυτοπεποίθηση όμως χτίζεται βήμα-βήμα όταν σταματάμε να επιτρέπουμε σε αυτή τη φωνή μέσα στο κεφάλι μας να καθορίζει τη ζωή μας. Ο κόσμος των social media είναι μεγάλος, έχει αρκετά θετικά, έχει και αρκετά αρνητικά. Μέσα στα αρνητικά που έχει είναι ότι σου πασάρει αυτό το τέλειο. Αυτό το τέλειο όμως από πίσω δεν είναι πάντα αληθινό.

φαγητό, παιδιά, δεν είναι εχθρός μας. Είναι φίλος μας. Το παγωτό στην παραλία, το καρπούζι, με φετούλα που το τρώνε κάποιοι, εγώ όχι, κάποιοι ναι. Το ταβερνάκι με φίλους δεν είναι καθόλου αμαρτία, είναι απόλαυση, είναι ζωή. Το φαγητό λοιπόν είναι παράδοση, είναι συνέστημα, δεν είναι τιμωρία ή ανταμοιβή, ότι κάναμε κάτι καλό, α, οπότε θα φάμε. Είναι βασική ανάγκη και πρέπει να το ευχαριστιόμαστε. Πόσο μάλλον το ταβερνάκι μετά από τη θάλασσα, υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από αυτό? Μην πείτε λοιπόν το «α, είμαι σε δίαιτα». Ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

καθρέφτης μας, παιδιά, δεν δείχνει την αξία μας. Μπορεί να δείχνει αλλαγές, μπορεί να δείχνει κάποιες ρητίδες, κάποια κυταρίτιδα, λίγο κυλίτσα. Όμως αυτά δεν αφαιρούν τίποτα από το δικαίωμά μας να νιώθουμε εμείς καλά, να νιώθουμε ελεύθερα και να ζήσουμε το καλοκαίρι μας με πληρότητα. Στην ουσία το μέσα μας είναι αυτό που έχει σημασία. Γιατί ακόμα και τέλειος να είσαι απ' έξω, αν κάτι πάει στραβά μέσα, τότε έχει χαθεί όλη η ομορφιά εντελώς.

Πρέπει σιγά σιγά αντί να μπαίνουμε στη λογική της σύγκρισης, να μπούμε στη λογική της σύνδεσης. Με το σώμα μας λοιπόν, με τους άλλους, με τη φύση να συνδεθούμε. Όταν περνάμε καλά, κανείς δεν με προσέχει. Αν έχουμε χέρια σφιχτά, αν έχουμε πόδια δύνατα, προσέχουν στην ουσία το χαμόγελό μας, γιατί αυτό είναι το πιο ωραίο πάνω μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πανέμορφο χαμόγελο, ένα χαμόγελο αληθινό, είναι πραγματικά ο πιο όμορφος άνθρωπος πάνω στη γη.

Όπως καταλάβετε, σήμερα έχω πιάσει το κομμάτι του σώματος και το κομμάτι το πώς νιώθουμε εμείς όταν το σώμα μας δεν είναι αυτό που πραγματικά εμείς νομίζουμε ότι θέλουμε. Η αποδοχή λοιπόν του σώματός μας δεν είναι στην ουσία μια παρέτηση ή μια τεμπελιά ότι δεν το προσέχουμε, είναι ένα θάρρος. Ένα θάρρος να πούμε ότι αυτό είναι το σώμα μας σήμερα, αξίζει φροντίδα, όχι ντροπή. Είναι το σώμα που μας έχει στηρίξει, που περπατάει, που αναπνέει, που αγαπά. Το σώμα μας στην ουσία είναι η ζωή μας. Μέσα είναι η καρδιά μας, είναι ο εγκέφαλος, είναι τα όργανά μας. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε καν να ζήσουμε. Πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν για να μας προσέξει και αυτό.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την 5η, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και οι Μιουζίκαροι ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση.

0: ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ευζήν, Ειρήνη Ρουμελιώτη στο μικρόφωνο και μιας που αφιερώσαμε όλη την εκπομπή σήμερα σχετικά με το σώμα μας, να σας πω και κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε κάτι στο σώμα μας και να το κάνουμε από αγάπη και όχι από μίσος, τότε είναι σωστό. Η αποδοχή δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει αγαπάω το σώμα μου τώρα, το φροντίζω και αν θέλω το βελτιώνω χωρίς να το βασανίζω. Αυτές οι δίαιτες, οι τεράστιες, οι οποίες βασανίζουν το σώμα και μάλιστα τώρα με τόση ζέστη έξω, πρέπει να το φροντίζουμε, να το ταΐζουμε και να το αγαπάμε. Γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Πέρα από την εμφάνιση, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Η υγεία μας, πάνω απ' όλα.

Κλείνοντας λοιπόν την εκπομπή για σήμερα, να σας τονίσω στην ουσία όσα σας έλεγα τόση ώρα και να κάνουμε ένα, ας πούμε, challenge. Το φετινό καλοκαίρι ας γίνει μια μικρή επανάσταση. Να βγούμε στην παραλία όπως ακριβώς είμαστε. Με τις ατέλειές μας, με τις αδυναμίες μας, με το χιούμορ μας, με τις υπέροχες ιστορίες που κουβαλά το σώμα μας, γιατί το καλοκαίρι είναι να ζούμε και όχι να κρυβόμαστε. Βγείτε λοιπόν έξω και φορέστε το πιο όμορφο χαμόγελό σας και απολαύστε τη θάλασσα.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Αλλά να μην ξεχνάτε να προσέχετε την υγεία σας και το σώμα σας. Είναι το παν. Γεια σας!

0: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 9.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου.

0: κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου σαν τρελή στο στήθος.
1: Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την 5η, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις.

0: Sports. Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: CorinthosNews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.

0: άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αγοράκι μου γλυκό, σκέψου καλά,

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την 5η, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την 5η, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: αλλάξω.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα με το βάλτς των χαμένων ονείρων. Καλή μας διασκέδαση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την 5η, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: www.breakfm.gr

0: αυτό το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: αγάπη που πηγαίνει.
1: Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τρίτης, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Βασιλικής και τη Γαρμπή, Εσένα μόνο. Έρχονται για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Μιχάλη, ενώ αμέσως μετά Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για τον Δημήτρη.

Βράδυ Τρίτης νύχτας στα FM ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές. Τα βράδια του καλοκαιριού θα τα περάσουμε μαζί. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι να ανανεώσουμε για τη νέα σεζόν από το Σεπτέμβρη.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Ήταν οι Ανδρομάχοι με το Σούσουρο, μια επιλογή της Ρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
1: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
1: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την 5η, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο

0: Θα σου καλέσω.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. Ενώ λίγο πριν, Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τη Φανή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του στο Λύκειο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς ζωγραφισμών. Τέλος, σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδωάρδουλο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Ελένης, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

τίποτα μη ζητήσει. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

να τον γλυκάνει πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break και σταματάς τις επιτυχίες. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Αυτή την 5η, 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Φάκαρος και η Μιουζίκαρη ανεβαίνουν στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντική, ικαριώτικη μουσική, χορό και καλοκαιρινό κέφι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.